0: πρώτο μάθημα. Χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί. Καλημέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καληνύχτα.
1: Πώς είστε?
0: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Είναι άρρωστη.
2: Is this the West Norwood Broadcasting Corporation?
3: Hello, hello. Did you want to speak?
2: Hello. Is this the Norwood Broadcast? Norwood Broadcast? Norwood Broadcast?

0: Café Juntos Topago.
1: Cuine, o papucha.
0: Vene, o papu. Pétame. Y ya llamo, me llamo.
1: Πού γεννηθήκατε?
0: Γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη.
1: Πρώτο μάθημα. Χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καληνύχτα.
0: Πώς είστε?
1: Πολύ καλά. Ευχαριστώ.
0: Πώς είναι η γυναίκα σας?
1: Είναι άρρωστη.
0: Λυπάμαι. Τι συμβαίνει?
1: Έχει πονοκέφαλο.